θέλεις της. Να στέλνεις σε πόστο. Σου εσάγει κούς να σύρει φρυγνούι. Ε! Φυσάμε κοντά στον ήχο του το θερέστη. Σπίσου.